Erastus Peracambus, Perastus Peracambus, Perastus Peracambus, puine ilies. Perastus Peracambus, Perastus Peracambus, Perastus Peracambus, puine ilies. Εγώ μια φορά την νύφη ήθελα και τώρα δεν μπορώ να την σβήσω από την καρδιά.

0: Είπα Tom. Πώς δε. Για... Για πίδου μαγκασίνε. Είπα Tom. Για πίδου σκηνού. Μην είπε να ράβηλες. Ήτσιος. Για τις άλλες.
1: Regions of Voronezh, Moscow, Nizhny Novgorod, and in the Republic of Moldova. Meanwhile, the nation continues to face the most extreme heat wave in 130 years, with extensive drought and strong winds spurring the fires.
2: For them, angst.
3: Russian Prime Minister Vladimir Putin has allocated
4: funds for the bereitwillig den präsidialen Riesenstück.
5: Oberster Feuerwehrmann, Premierminister Wladimir Putin, selbst die Löscharbeiten. Aus dem Cockpit.